την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

0: κολλασμένα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω,
1: όλες τις επιτυχίες.
4: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
1: Και μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

97 FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Υπάρχουν, ρε παιδί μου, κάποια βιβλία τα οποία τα έχω διαβάσει με τη μία και όχι μόνο μία φορά συνεχόμενη, αλλά παραπάνω από μία φορά συνεχόμενη.
2: Συγγνώμη, όταν λες τελειώνει το βιβλίο και το ξαναπιάνει από την αρχή.
1: Και το ξαναπιάνει από την αρχή.
3: Τόσο.
2: Δεν το κάνει ποτέ.
3: Επειδή δεν το έχει καταλάβει, μάλλον.
1: Ναι, γιατί είμαι βλάξ.
3: Όχι, δεν ήθελα να πω.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Σαββατοκύριακο με τον δρόμο 89,8. Χωρίς διακοπή. Χωρίς διακοπή.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

0: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
1: Μου πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
1: Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: στον δρόμο.
1: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα, μακράν.
2: Όπα!
3: Το δεχόμαστε.
4: Να σου πω κάτι.
1: Όχι, το δέχεστε. Το έχω στείλει και μήνυμα, σας το έχω πει.
4: Και μπράβο σου και συγχαρητήρια για τον τρόπο που σκέφτεσαι.
3: Είμαστε ταπεινοί. Είμαστε ταπεινοί.
4: Εμείς, ναι, ο Γιάννης δεν είναι καθόλου ταπεινός.
2: Εγώ αποφασίσα να μην ταπεινώ.
3: Να μην ξέρετε.
2: Όχι, τόση ταπεινότητα δεν μας έβγαλε
3: πουθενά. Όχι, έτσι. Είμαστε καλύτεροι λοιπόν.
2: Και δέρνουμε.
1: Ακούω από μικρό παιδάκι ραδιοφωνό.
4: Αρχικά θα μπορούσε το Χρήστο να τον ακούσει από μικρό παιδάκι.
3: Αυτή είναι.
2: Καλό.
3: Σ' άρεσε.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
5: Α, επιτέλους διακοπές. Θες να πάρω την Κατερίνα. Πά, πάρε σε καμιά παραλία.
6: Πω, πω, τι όμορφα που είναι εδώ. Λες να πάρω το Γιάννη. Πά, όχι. Θα έχει αφήσει το κινητό στο δωμάτιο.
5: Εδώ ούτε κίνηση, ούτε κορναρίσματα.
7: Λες να πάρω το Χριστό.
5: Μπα, όχι.
7: Θα πει μια ιστορία, μετά άλλη μία και πάει η παραλία.
5: Ας το κρατήσου.
8: Τον Σεπτέμβριο έτσι κι αλλιώς, επιστρέφουμε.
9: Το πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη επιστρέφει τον Σεπτέμβριο, καθημερινά 7 με 10 το πρωί. Μόνο στον δρόμο, 89,8. Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς έρχονται μαζί στην Αθήνα για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες, νέα hits και τη μοναδική χημεία δύο καλλιτεχνών που ξέρουν να ξεσηκώνουν το κοινό. Θες να ζήσεις αυτή τη μοναδική βραδιά? Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Στείλε τώρα SMS το 54301 γράφοντας Δρόμος, κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Κατράκιο. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr. Για πληροφορίες και διπλές προσκλήσεις, βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
0: Σαββατοκύριακο με τον δρόμο 89,8. Χωρίς διακοπή.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
2: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
3: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
4: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
5: Στείλε SMS στο 54301.
2: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
6: Όλο πιο πάνω.
7: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις
1: για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
3: Μόλις το τραγούδι τελειώσει,
4: η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
5: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
2: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
7: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
1: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
6: Μόνο στον δρόμο.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος, 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Δρόμος, 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Όλες τις επιτυχίες.
3: Μα έχω αδιαβροχή καρδιά που μ' ανεβάζει. Τα όνειρά μου, Αλέξης,
0: και μας άρεσε.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο.
1: Μια κινέζικη startup ισχυρίζεται ότι έφτιαξε ένα κολάρο,
2: ναι,
1: που μπαίνει στους σκύλους και στις γάτες,
2: ναι,
1: και το οποίο μεταφράζει με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης τι λένε.
2: Οι σκύλοι και οι γάτες.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, άκου Χρήστο.
1: Έχει γίνει χαμός με αυτό.
2: Η γάτα μου, έχω και μάρτυρα, ναι, φωνάζει μαμά. Αλήθεια. Χωρίς το κολάρο δηλαδή, το γατί.
1: Είναι εύκολο αυτό να καταλάβεις. Ναι, ναι, δεν χρειάζεται, ναι, όχι, κολάρο. Ναι.
2: Φωνάζει μαμά.
3: Ωραία, γατούλα.
2: Όχι, συνέχεια δεν λέει μαμά, λέω να κάτσει δίπλα μου, μαμά που είσαι και τέτοια. Κάθε φορά όμως που θέλει να φάει, φωνάζει μαμά ξεκάθαρα.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
5: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
4: Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Και αγοράζονται.

0: σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς μαζί στη σκηνή. Δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, μια εκρηκτική χημεία και όλες οι μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε. Το Μεσένα Μόνο Τουρ έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας υποδέχεται την Κέτη Γαρμπή και τον Διονύση Χινά σε ένα live γεμάτο διαχρονικά hits, νέα τραγούδια και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στα κλασικά λαϊκά τραγούδια που τραγουδάμε όλοι. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εισιτήρια στο ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
2: Αχ, ήλιος, θάλασσα, ξαπλώστρα, κινητό στο αθόρυβο. Και για πρώτη φορά, κανείς δεν με ψάχνει. Τέλειο. Κι όμως, νιώθω ότι κάτι μου λείπει. Αχ, καλύτερα. Ναι, το πήρα μαζί μου. Και λοιπόν, ο καθένας στις διακοπές κουβαλάει αυτό που του λείπει. Εμένα, μου λείπει η πολυκατοικία μου. Μου λείπουν οι φωνές, οι ιστορίες, οι απρόβλεπτοι ένικοι και εσείς. Γι' αυτό απολαύστε το καλοκαίρι σας και από Σεπτέμβριο ξαναχτυπάμε κουδούνια. Η πολυκατοικία της Μαρίας επιστρέφει το Σεπτέμβριο στο Δρόμο 89,8.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: έκλεψα. Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Συγγνώμη, ένα άντρα, άμα θέλει να πάρει το πρόνομο τη γυναίκα του, μπορεί.
2: Μπορεί, ναι.
1: Μπορεί.
3: Σε κάποιον.
1: Που θα ήθελε.
3: Θα ήθελε εσύ.
1: Γιατί όχι.
3: Okay.
1: Γιάννη Καραβάτο. Γιατί να μην το πάρω.
3: Είναι σύζυγο δικό μου.
4: Σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
1: Γιάννη Φερεντίνο.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτο και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στι 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
6: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
7: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
8: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
9: Στείλε SMS στο 54301.
10: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
11: Όλο πιο πάνω.
12: Και μπε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
5: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
13: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
8: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
9: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
10: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
12: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
5: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
11: Μόνο στον δρόμο.
14: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπε στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
18: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
10: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026.
19: Θέλω ξανά να...
10: Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι, live.
19: Πάντα, μείνω...
10: Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: Σαββατοκύριακο με τον Δρόμο 89,8. Χωρίς διακοπή. Χωρίς διακοπή.

0: καρδιά.
1: Και τώρα,
2: και τώρα
1: τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
3: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Νούμερο 4.
4: Λίγα νο...

89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου φτιάξω.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα, μακράν.
2: Όπα!
3: Το δεχόμαστε.
4: Θα σου πω κάτι.
1: Όχι, το δέχεστε. Το έχω στείλει και μήνυμα, σας το έχω πει.
4: Και μπράβο σου και συγχαρητήρια για τον τρόπο που σκέφτεσαι.
3: Είμαστε ταπεινοί, είμαστε ταπεινοί.
4: Εμείς ναι, ο Γιάννης δεν είναι καθόλου
2: ταπεινός. Εγώ αποφασίσα να μείνω ταπεινός. Όχι, τόση ταπεινότητα δεν μας θα βγάλουμε
3: πουθενά. Όχι, έτσι. Είμαστε καλύτεροι λοιπόν.
2: Και δέρνουμε.
1: Ακούω από μικρό παιδάκι ραδιόφωνο.
4: Αρχικά θα μπορούσε το Χρήστο να τον ακούσει από μικρό παιδάκι.
3: Αυτή είναι.
2: Καλό.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Και αντιστροφά ο χρόνος μετράει.
7: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026.
8: Θα θέλα ξανά να...
7: Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι live.
8: Για πάντα θα μείνω.
7: Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
9: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
10: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
11: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
12: Αποκλειστικά στον Μασούτη, στα φύλλα Σουλτανίνα ελληνικά σε απίστευτο. Αυτή τιμή το κιλό μόνο 2,29 και μπύρα πιλ στο δεκάδα κουτί τώρα μόνο 5,96. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
7: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: Σαββατοκύριακο με τον Δρόμο 89,8. Χωρίς διακοπή. Χωρίς διακοπή.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Όλες τις

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς μαζί στη σκηνή. Δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, μια εκρηκτική χημεία και όλες οι μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε. Το Μεσένα Μόνο Τουρ έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας υποδέχεται την Κέτη Γαρμπή και τον Διονύση Χινά σε ένα live γεμάτο διαχρονικά hits, νέα τραγούδια και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στα κλασικά λαϊκά τραγούδια που τραγουδάμε όλοι. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εισιτήρια στο ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
0: Και τώρα.
2: Και τώρα.
3: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Μια κινέζικη startup ισχυρίζεται ότι έφτιαξε ένα κολάρο,
2: ναι,
1: που μπαίνει στους σκύλους και στις γάτες,
2: ναι,
1: και το οποίο μεταφράζει με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης τι λένε.
2: Οι σκύλοι και οι γάτες.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, άκου,
1: έχει,
2: Χριστό.
1: Έχει γίνει χαμός με αυτό.
2: Η γάτα μου, έχω και μάρτυρα, ναι, φωνάζει μαμά. Αλήθεια. Χωρίς το κολάρο δηλαδή, το γατί.
1: Είναι εύκολο αυτό να το καταλάβεις. Ναι, ναι, δεν χρειάζεται, ναι, ναι, κολάρο. Ναι.
2: Φωνάζει μαμά.
3: Ωραία, γατούλα.
2: Όχι, συνέχεια δεν λέει μαμά, λέω να κάτσεις δίπλα μου, μαμά που είσαι και τέτοια. Κάθε φορά όμως που θέλει να φάει, φωνάζει μαμά ξεκάθαρα.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,05 €. Κασερόπιτα κυματιστή, 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο, 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Σαββατοκύριακο με τον δρόμο 89,8. Χωρίς διακοπή. Χωρίς διακοπή.

0: δρόμος. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready.
0: Let's go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: τώρα.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζει παντού.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's go.
0: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Και παίζει

0: Ράφε, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Δρόμος, 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Εγώ πέρυσι για την Πάρο πλήρωσα 550 ευρώ για να πάω στην Πάρο. Εγώ, τα δύο μου παιδιά και το αυτοκίνητό μου.
2: Πάει καμπίνα υπερλούξ.
3: Βασιλική
2: καμπίνα.
1: Βασιλική καμπίνα, ρε. Τι βασιλική καμπίνα, ρε. Τι λέτε, ρε.
2: Καταπληκτική καμπίνα. Καταπληκτική καμπίνα.
3: Είμαι η Κατερίνα Καραβάτου. Ναι, μα ακούτε. Θα ήθελα μια καταπληκτική καμπίνα. 550 ευρώ, κύριε Καραβάτου. Καταπληκτικά.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετή. Την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Ελένη Φορέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
5: Ελένη Φορέιρα, Hybrid Tour.
4: Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
6: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
7: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Στα φύλλα σουλτανίνα ελληνικά σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 2,29. Και μπύρα πίλς 12 κουτί τώρα μόνο 5,96. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
10: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
4: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
0: Σαββατοκύριακο με τον Δρόμο 89,8. Χωρίς διακοπή. Χωρίς διακοπή.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: μετράει. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026. Θέλω ξανά να... Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα, μακράν.
2: Όπα!
3: Το δεχόμαστε.
4: Να σου πω κάτι.
1: Όχι, το δέχεται. Και... το έχω στείλει και μήνυμα, σας το έχω πει.
4: Και μπράβο σου και συγχαρητήρια για τον τρόπο που σκέφτεσαι.
3: Είμαστε ταπεινοί. Είμαστε ταπεινοί.
4: Εμείς ναι, ο Γιάννης δεν είναι καθόλου ταπεινός.
2: Εγώ αποφάσισα να μην είμαι ταπεινός.
3: Μην σε λες.
2: Όχι, τόση ταπεινότητα δεν μας έβγαλε
3: πουθενά. Όχι, έτσι. Είμαστε καλύτεροι λοιπόν.
2: Και δέρνουμε.
1: Ακούω από μικρό παιδάκι ραδιόφωνο.
4: Αρχικά θα μπορούσε το Χρήστο να τον ακούσει από μικρό παιδάκι.
3: Αυτή είναι.
2: Καλό.
3: Σ' άρεσε.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
6: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Επιλεγμένα προϊόντα Πεσκανόβα σε χρυσές τιμές. Και με αγορές 10 ευρώ και άνω με την κάρτα bonus κερδίζετε 3 ευρώ δωρεάν επιταγή. Nescafé Azira, Concentrated Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.

0: Λένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς έρχονται μαζί στην Αθήνα για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες, νέα hits και τη μοναδική χημεία δύο καλλιτεχνών που ξέρουν να ξεσηκώνουν το κοινό. Θες να ζήσεις αυτή τη μοναδική βραδιά? Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Στείλε τώρα SMS το 54301 γράφοντας Δρόμος, κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Κατράκιο. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr. Για πληροφορίες και διπλές προσκλήσεις, βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
3: Σαββατοκύριακο με τον Δρόμο 89,8. Χωρίς διακοπή.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Και αν
2: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Μια κινέζικη startup ισχυρίζεται ότι έφτιαξε ένα κολάρο,
2: ναι,
1: που μπαίνει στους σκύλους και στις γάτες,
2: ναι,
1: και το οποίο μεταφράζει με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης τι λένε.
2: Οι σκύλοι και οι γάτες.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, άκου Χριστό.
1: Έχει γίνει χαμός με αυτό.
2: Η γάτα μου, έχω και μάρτυρα, ναι, φωνάζει μαμά. Αλήθεια. Χωρίς το κολάρο δηλαδή, το γατί.
1: Είναι εύκολο αυτό να το καταλάβεις. Ναι, ναι, δεν χρειάζεται, ναι, ναι, κολάρο. Ναι.
2: Φωνάζει μαμά.
3: Ωραία, γατούλα.
2: Όχι, συνέχεια δεν λέει μαμά, λέω να κάτσει δίπλα μου, μαμά που είσαι και τέτοια. Κάθε φορά όμως που θέλει να φάει, φωνάζει μαμά ξεκάθαρα.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
5: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
6: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
7: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
8: Στείλε SMS στο 54301.
9: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
10: Όλο πιο πάνω.
11: Και μπε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
4: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
12: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
7: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
13: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
14: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
11: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
4: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,05 €. Κασερόπιτα κυματιστή, 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο, 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
17: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
19: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: Σαββατοκύριακο με τον Δρόμο 89,8. Χωρίς διακοπή.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
1: Αχ, ήλιος, θάλασσα, ξαπλώστρα, κινητό στο αθόρυβο. Και για πρώτη φορά, κανείς δεν με ψάχνει. Τέλειο. Κι όμως, νιώθω ότι κάτι μου λείπει. Αχ, καλύτερα. Ναι, το πήρα μαζί μου. Και λοιπόν, ο καθένας στις διακοπές κουβαλάει αυτό που του λείπει. Εμένα, μου λείπει η πολυκατοικία μου. Μου λείπουν οι φωνές, οι ιστορίες, οι απρόβλεπτοι ένικοι και εσείς. Γι' αυτό απολαύστε το καλοκαίρι σας και από Σεπτέμβριο ξαναχτυπάμε κουδούνια. Η πολυκατοικία της Μαρίας επιστρέφει το Σεπτέμβριο στο δρόμο 89,8.
2: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς μαζί στη σκηνή. Δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, μια εκρηκτική χημεία και όλες οι μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε. Το Μεσένα Μόνο Τουρ έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας υποδέχεται την Κέτη Γαρμπή και τον Διονύση Χινά σε ένα live γεμάτο διαχρονικά hits, νέα τραγούδια και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στα κλασικά λαϊκά τραγούδια που τραγουδάμε όλοι. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εισιτήρια στο ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Υπάρχουν, ρε παιδί μου, κάποια βιβλία τα οποία τα έχω διαβάσει με τη μία και όχι μόνο μία φορά συνεχόμενη, αλλά παραπάνω από μία φορά συνεχόμενη.
2: Συγγνώμη, όταν λες τελειώνει το βιβλίο και το ξαναπιάνει από την αρχή.
1: Και το ξαναπιάνει από την αρχή.
3: Τόσο.
2: Δεν το κάνει ποτέ.
3: Επειδή δεν το έχει καταλάβει, μάλλον.
1: Ναι, γιατί είμαι βλάξ.
3: Όχι, δεν ήθελα να πω.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή, 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο, 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
7: Αχ, ήλιος, θάλασσα, ξαπλώστρα, κινητό στο αθόρυβο. Και για πρώτη φορά, κανείς δεν με ψάχνει. Τέλειο. Κι όμως, νιώθω ότι κάτι μου λείπει. Αχ, καλύτερα. Ναι, το πήρα μαζί μου. Και λοιπόν, ο καθένας διακοπές κουβαλάει αυτό που του λείπει. Εμένα, μου λείπει η πολυκατοικία μου. Λείπουν οι φωνές, οι ιστορίες, οι απρόβλεπτοι ένικοι και εσείς. Γι' αυτό απολαύστε το καλοκαίρι σας και από Σεπτέμβριο ξαναχτυπάμε κουδούνια. Η πολυκατοικία της Μαρίας επιστρέφει το Σεπτέμβριο στο δρόμο 89,8.
8: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
9: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
1: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
8: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
10: Στείλε SMS στο 54301.
9: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση. Όλο
7: πιο πάνω. Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
8: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
1: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
8: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
10: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
9: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
7: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
8: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις. Μόνο στον δρόμο.
0: Σαββατοκύριακο με τον δρόμο 89,8. Χωρίς διακοπή.

0: Δρόμος 89,8.
1: Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάρω να σου πω.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Η λύση που ζητάω, μπλοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Δύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς έρχονται μαζί στην Αθήνα για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες, νέα hits και τη μοναδική χημεία δύο καλλιτεχνών που ξέρουν να ξεσηκώνουν το κοινό. Θες να ζήσεις αυτή τη μοναδική βραδιά? Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας Δρόμος, κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Κατράκιο. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr. Για πληροφορίες και διπλές προσκλήσεις, βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
2: Α, επιτέλους διακοπές. Λες να πάρω την Κατερίνα. Πα, πάρε σε καμιά παραλία.
3: Πω, πω, τι όμορφα που είναι εδώ.
4: Λες να πάρω το Γιάννη. Πα, όχι. Θα είχε αφήσει το κινητό στο δωμάτιο.
2: Εδώ ούτε κίνηση, ούτε κορναρίσματα.
5: Λες να πάρω το Χριστό. Μπα, όχι. Θα πει μια ιστορία, μετά άλλη μία και πάει παραλία.
2: Ας το κρατήσου.
4: Τον Σεπτέμβριο έτσι κι αλλιώς, επιστρέφουμε.
1: Το πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη επιστρέφει τον Σεπτέμβριο, καθημερινά 7 με 10 το πρωί. Μόνο στον δρόμο, 89,8.
0: Και τώρα.
6: Και τώρα.
7: Are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα, μακράν.
2: Όπα!
3: Το δεχόμαστε.
4: Να σου πω κάτι.
1: Όχι, το δέχεται. Και... Το έχω στείλει και μήνυμα, σας το έχω πει.
4: Και μπράβο σου και συγχαρητήρια για τον τρόπο που σκέφτεσαι.
3: Είμαστε ταπεινοί. Είμαστε ταπεινοί.
4: Εμείς ναι, ο Γιάννης δεν είναι καθόλου
2: ταπεινός. Εγώ αποφασίσα να μην είμαι ταπεινός.
3: Μην σε λες.
2: Όχι, τόση ταπεινότητα δεν μας έβγαλε πουθενά.
3: Όχι, έτσι. Είμαστε καλύτεροι λοιπόν.
2: Και δέρνουμε.
1: Ακούω από μικρό παιδάκι ραδιόφωνο.
4: Αρχικά θα μπορούσε το Χρήστο να τον ακούσει από μικρό παιδάκι.
3: Αυτή είναι.
2: Καλό.
3: Σ' άρεσε.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
6: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
5: Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
7: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: Λένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Και αντιστροφά ο χρόνος μετράει.
0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι, live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, μαζί του ΟΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Σαββατοκύριακο με τον Δρόμο 89,8. Χωρίς διακοπή.

Πέρα στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

έχει ξεφοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου

0: δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
1: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
2: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
3: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
4: Στείλε SMS στο 54301.
1: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
2: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
0: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
2: Μόλις το τραγούδι τελειώσει,
3: η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
4: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
1: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
2: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
0: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,05 €. Κασερόπιτα κυματιστή 850 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο 490 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,37. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
7: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
6: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
7: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
6: Κατάλαβα. Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς μαζί στη σκηνή. Δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, μια εκρηκτική χημεία και όλες οι μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε. Το Μεσένα Μόνο Τουρ έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας υποδέχεται την Κέτη Γαρμπή και τον Διονύση Χινά σε ένα live γεμάτο διαχρονικά hits, νέα τραγούδια και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στα κλασικά λαϊκά τραγούδια που τραγουδάμε όλοι. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εισιτήρια στο ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
9: Σαββατοκύριακο με τον δρόμο 89,8. Χωρίς διακοπή.

χωρισμό μας. Ήρθα στο σπίτι σου ξανά για λίγο να σε δω. Μα ο βοριάς που πέρασε

0: δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Α, επιτέλους διακοπές. Θες να πάρω την Κατερίνα. Πα, πάρε σε καμιά παραλία.
2: Πω πω, τι όμορφα που είναι εδώ. Λες να πάρω το Γιάννη. Μπα, όχι. Θα έχει αφήσει το κινητό στο δωμάτιο.
1: Εδώ ούτε κίνηση, ούτε κορναρίσματα.
3: Λες να πάρω το Χριστό. Μπα, όχι. Θα πει μια ιστορία, μετά άλλη μία και πάει η παραλία.
1: Ας το κρατήσου.
2: Τον Σεπτέμβριο έτσι κι αλλιώς, επιστρέφουμε.
4: Το πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη επιστρέφει τον Σεπτέμβριο καθημερινά 7 με 10 το πρωί. Μόνο στον δρόμο 89,8.
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Σαββατούρ 2026.
4: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: Και τώρα.
6: Και τώρα.
7: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο Δρόμο 89,8.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο.
1: Εγώ πέρυσι για την Πάρο πλήρωσα 550 ευρώ για να πάω στην Πάρο. Εγώ, τα δύο μου παιδιά και το αυτοκίνητό μου.
2: Πάει καμπίνα υπερλούξ.
3: Καμπίνα υπερλούξ.
2: Βασιλική καμπίνα.
1: Βασιλική καμπίνα, ναι. Τι βασιλική καμπίνα, ρε. Τι λέτε, ρε.
2: Σε μια θέση. Καταπληκτική καμπίνα. Καταπληκτική καμπίνα.
3: Είμαι η Κατερίνα Καραβάτου. Ναι, μα ακούτε. Θα ήθελα μια καταπληκτική καμπίνα. 550 ευρώ, κύριε Καραβάτου. Καταπληκτικά.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετή. Την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς έρχονται μαζί στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες, νέα hits και τη μοναδική χημεία δύο καλλιτεχνών που ξέρουν να ξεσηκώνουν το κοινό. Θες να ζήσεις αυτή τη μοναδική βραδιά? Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας Δρόμος, κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Κατράκιο. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr. Για πληροφορίες και διπλές προσκλήσεις, βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
7: Α, επιτέλους διακοπές. Λες να πάρω την Κατερίνα. Πα, πάρε σε καμιά παραλία.
8: Πω, πω, τι όμορφα που είναι εδώ.
9: Λες να πάρω το Γιάννη. Πα, όχι. Θα έχει αφήσει το κινητό στο δωμάτιο.
7: Εδώ ούτε κίνηση, ούτε κορναρίσματα.
10: Λες να πάρω το Χριστό. Μπα, όχι. Θα πει μια ιστορία, μετά άλλη μία και πάει παραλία.
7: Ας το κρατήσου.
9: Τον Σεπτέμβριο έτσι κι αλλιώς, επιστρέφουμε.
4: Το πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη επιστρέφει τον Σεπτέμβριο, καθημερινά 7 με 10 το πρωί. Μόνο στον δρόμο 89,8.
0: Σαββατοκύριακο με τον δρόμο 89,8. Χωρίς διακοπή.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η πόλη.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
1: Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο Δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
3: Αχ, ήλιος, θάλασσα, ξαπλώστρα, κινητό στο αθόρυβο. Και για πρώτη φορά, κανείς δεν με ψάχνει. Τέλειο. Κι όμως, νιώθω ότι κάτι μου λείπει. Αχ, καλύτερα. Ναι, το πήρα μαζί μου. Και λοιπόν, ο καθένας στις διακοπές κουβαλάει αυτό που του λείπει. Εμένα, μου λείπει η πολυκατοικία μου. Μου λείπουν οι φωνές, οι ιστορίες, οι απρόβλεπτοι ένικοι και εσείς. Γι' αυτό απολαύστε το καλοκαίρι σας και από Σεπτέμβριο ξαναχτυπάμε κουδούνια. Η πολυκατοικία της Μαρίας επιστρέφει το Σεπτέμβριο στο Δρόμο 89,8.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή, παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

και στη σκέψη σου να μπαίνει. Να γλιστράω στα μαλλιά σου.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο.
1: Συγγνώμη, ένα άντρα, άμα θέλει να πάρει το πρόβλημα τη γυναίκα του, μπορεί.
2: Μπορεί, ναι.
1: Μπορεί.
3: Σε κάποιον.
1: Που θα ήθελε.
3: Θα ήθελε εσύ.
1: Γιατί όχι.
3: Okay.
1: Γιάννη Καραβάτο. Γιατί να μην το πάρω.
3: Είναι σύζυγο δικό μου.
4: Σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
1: Γιάννη Φερεντίνο.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στι 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
6: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
7: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
8: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
9: Στείλε SMS στο 54301.
10: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
11: Όλο πιο πάνω.
12: Και μπε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
5: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
13: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
8: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
9: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
10: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
12: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
5: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
11: Μόνο στον δρόμο.
14: Α, επιτέλους διακοπές. Θες να πάρω την Κατερίνα. Πά, πάρε σε καμιά παραλία.
15: Πω πω, τι όμορφα που είναι εδώ.
16: Λες να πάρω το Γιάννη. Μπα, όχι. Θα έχει αφήσει το κινητό στο δωμάτιο.
14: Εδώ ούτε κίνηση, ούτε κορναρίσματα.
17: Λες να πάρω το Χριστό.
14: Μπα, όχι.
17: Θα πει μια ιστορία, μετά άλλη μία και πάει η παραλία.
14: Ας το κρατήσου.
16: Τον Σεπτέμβριο έτσι κι αλλιώς, επιστρέφουμε.
10: Το πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη επιστρέφει τον Σεπτέμβριο καθημερινά 7 με 10 το πρωί. Μόνο στον δρόμο 89,8.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

Ειλικρινά, πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου πεις

0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω,
0: όλες τις επιτυχίες.
2: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
0: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
3: Και αντιστροφά ο χρόνος μετράει.
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026.
5: Θέλω ξανά να...
4: Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
6: Αχ, ήλιος, θάλασσα, ξαπλώστρα, κινητό στο αθόρυβο. Και για πρώτη φορά, κανείς δεν με ψάχνει. Τέλειο. Κι όμως, νιώθω ότι κάτι μου λείπει. Αχ, καλύτερα. Το πήρα μαζί μου και λοιπόν ο καθένας στις διακοπές κουβαλάει αυτό που του λείπει. Εμένα μου λείπει η πολυκατοικία μου. Μου λείπουν οι φωνές, οι ιστορίες, οι απρόβλεπτοι ένικοι και εσείς. Γι' αυτό απολαύστε το καλοκαίρι σας και από Σεπτέμβριο ξαναχτυπάμε κουδούνια. Η πολυκατοικία της Μαρίας επιστρέφει το Σεπτέμβριο στο δρόμο 89,8.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Υπάρχουν, ρε παιδί μου, κάποια βιβλία τα οποία τα έχω διαβάσει με τη μία και όχι μόνο μία φορά συνεχόμενη, αλλά παραπάνω από μία φορά συνεχόμενη.
2: Συγγνώμη, όταν λες τελειώνει το βιβλίο και το ξαναπιάνει από την αρχή.
1: Και το ξαναπιάνει από την αρχή.
3: Τόσο.
2: Δεν το κάνει ποτέ.
3: Επειδή δεν το έχει καταλάβει, μάλλον.
1: Ναι, γιατί είμαι βλάξ.
3: Όχι, δεν ήθελα να πω.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Και αντιστροφή.
5: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε. Live. Μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
6: Αχ, ήλιος, θάλασσα, ξαπλώστρα, κινητό στο αθόρυβο. Και για πρώτη φορά, κανείς δεν με ψάχνει. Τέλειο. Κι όμως, νιώθω ότι κάτι μου λείπει. Αχ, καλύτερα. Ναι, το πήρα μαζί μου. Και λοιπόν, ο καθένας στις διακοπές κουβαλάει αυτό που του λείπει. Εμένα, μου λείπει η πολυκατοικία μου. Μου λείπουν οι φωνές, οι ιστορίες, οι απρόβλεπτοι ένικοι και εσείς. Γι' αυτό απολαύστε το καλοκαίρι σας και από Σεπτέμβριο ξαναχτυπάμε κουδούνια. Η πολυκατοικία της Μαρίας επιστρέφει το Σεπτέμβριο στο δρόμο 89,8.
5: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς μαζί στη σκηνή. Δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, μια εκρηκτική χημεία και όλες οι μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε. Το Μεσένα Μόνο Τουρ έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας υποδέχεται την Κέτη Γαρμπή και τον Διονύση Χινά σε ένα live γεμάτο διαχρονικά hits, νέα τραγούδια και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στα κλασικά λαϊκά τραγούδια που τραγουδάμε όλοι. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εισιτήρια στο ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: Σαββατοκύριακο με τον Δρόμο 89,8. Χωρίς διακοπή. Χωρίς διακοπή.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα, μακράν.
2: Όπα!
3: Το δεχόμαστε!
4: Θα σου πω κάτι.
1: Όχι, το δέχεστε, το έχω στείλει και μήνυμα, σας το έχω πει.
4: Και μπράβο σου και συγχαρητήρια για τον τρόπο που σκέφτεσαι.
3: Είμαστε ταπεινοί, είμαστε ταπεινοί.
4: Εμείς ναι, ο Γιάννης δεν είναι καθόλου ταπεινός.
2: Εγώ αποφάσισα να μην είμαι ταπεινός. Όχι, τόση ταπεινότητα δεν μας έβγαλε πουθενά.
3: Όχι, έτσι. Είμαστε καλύτεροι λοιπόν.
2: Και δέρνουμε.
1: Ακούω από μικρό παιδάκι ραδιόφωνο.
4: Αρχικά θα μπορούσε το Χριστό να τον ακούσει από μικρό παιδάκι.
3: Αυτή είναι.
2: Καλό.
3: Σ' άρεσε.
2: Ναι.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Σαμπερτούρ 2026.
7: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
8: Αχ, ήλιος, θάλασσα, ξαπλώστρα, κινητό στο αθόρυβο. Και για πρώτη φορά, κανείς δεν με ψάχνει. Τέλειο. Κι όμως, νιώθω ότι κάτι μου λείπει. Αχ, καλύτερα. Ναι, το πήρα μαζί μου. Και λοιπόν, ο καθένας διακοπές κουβαλάει αυτό που του λείπει. Εμένα, μου λείπει η πολυκατοικία μου. Λείπουν οι φωνές, οι ιστορίες, οι απρόβλεπτοι ένικοι και εσείς. Γι' αυτό απολαύστε το καλοκαίρι σας και από Σεπτέμβριο ξαναχτυπάμε κουδούνια. Η πολυκατοικία της Μαρίας επιστρέφει το Σεπτέμβριο στο δρόμο 89,8.

0: Ελένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Σαββατοκύριακο με τον δρόμο 89,8. Χωρίς διακοπή.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

0: 89,8. Δεν πέσετε.
1: Α, επιτέλους διακοπές. Θες να πάρω την Κατερίνα. Πα, πάρε σε καμιά παραλία.
2: Πω πω, τι όμορφα που είναι εδώ. Λες να πάρω το Γιάννη. Πα, όχι. Θα έχει αφήσει το κινητό στο δωμάτιο.
1: Εδώ ούτε κίνηση, ούτε κορναρίσματα.
3: Λες να πάρω το Χριστό.
1: Μπα, όχι. Θα πει μια ιστορία, μετά άλλη μία και πάει η παραλία. Ας το κρατήσου.
2: Τον Σεπτέμβριο έτσι κι αλλιώς, επιστρέφουμε.
4: Το πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη επιστρέφει τον Σεπτέμβριο. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί. Μόνο στον δρόμο 89,8.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Συγγνώμη, ένα άντρα, άμα θέλει να πάρει το πρόνομο τη γυναίκα του, μπορεί.
2: Μπορεί, ναι.
1: Μπορεί.
3: Σε
1: ναι.
3: Κάποιον.
1: Που θα ήθελε.
3: Θα ήθελε εσύ.
1: Γιατί όχι.
3: Okay.
1: Γιάννη Καραβάτο. Γιατί να μην το πάρω.
3: Είναι σύζυγο δικό μου.
4: Σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
1: Γιάννη Φερεντίνο.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στι 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
6: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
7: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
8: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
9: Στείλε SMS στο 54301.
10: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
11: Όλο πιο πάνω.
12: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις
5: για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
13: Μόλις το τραγούδι τελειώσει,
8: η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
9: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
10: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
12: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
5: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
11: Μόνο στον δρόμο.
0: Σαββατοκύριακο με τον δρόμο 89,8. Χωρίς διακοπή. Χωρίς διακοπή.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Όλοι παίζουν εδώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
5: Είναι η Μέλισσα.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
8: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
9: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
1: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος, 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Δρόμος, 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

της επιτυχίας. Δρόμος 89,8.

και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: τους πεις. Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready.
3: Let's go.
0: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.